0: Εγώ όντα δε κόντενι δε με ζατσί δε σου τί τσιούδε τα κάτσι ουκένι δε ο τόκο τσιούδε δε εσύ με ζατσί δε νε δε με σου τόντε με σου δε τσιλίνι δε λα κάτσο δε σάτιν δε για τσιούδε δε
1: για τη κούτσιν δε τσολέ ή Joe Farsi, Kondi Nezira, Nahegwande.